ώρα να ακούμε πραγίες ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κύριε Παναδία μου, ναι. After this one now, I'll give you a Μπαμπά Γύρο. Αλέκ Μαγιέζο Αμβρούς, ογκούρα.